Πέρα βόρα τσέγκαροφ και χαντουρζέλ. Μέγκα μπρνουμο φτάνου μέγκ πέρα βόρα τσέγκαροφ και χαντουρζέλ. Είναν κερι μάγκ, είναν κερ αρτσοκ νουίν εσμνα τσέλ. Ουμ χέτες αρτσοκ άτσκι